0: 版图西北边陲一个叫巴尔鲁克山的冬牧场。那些年乌哈斯苏莱曼出诊全靠一匹马，牧民居住分散，从一户牧民到下一户随便就是二三十公里，最远的时候他要骑马走200多公里才能赶到病人身边。过去的牧区交通闭塞，路途遥远，孕妇分娩往往来不及送到县城医院，很多孩子就降生在毡房的地毯上，转场的山道边。行医几十年，乌哈斯苏莱曼在牧区亲手接生了3200多个孩子，他也成了所有牧民心里最亲的脐带爸爸。一次次见证了牧民家中添丁的欢喜，很多家庭也因他迎来圆满的幸福时刻，可很少有人知道他心里也埋藏着难以释怀的遗憾。对家人他有太多亏欠，可对素不相识的牧民他却从不吝啬，常常自己掏钱垫医药费。
1: 台湾人就跟我说过，说这个你看他每次都是200多几百块钱，这样的话可能他负担也很重。我还说这是我个人的，说是你们单位或者领导不用担心我这个怎么怎么的。
2: 他每个月电商每个月收工资也低得很嘛，你说那个一个我们也不像别人一样存钱那样，没有从来没存过钱的人，这什么心软的很。
0: 看着丈夫常年在外风餐露宿，她既心疼又委屈，瞒着乌哈斯偷偷找了领导，想把她的工作调回县城。
2: 下几天以后可以给我们下调令嘛？她说我不来不来，我不去不去。她说便宜了，她说母亲医生现在医生不够，我那么多病好友看的，我待了好几年了，我就那边去完了，我不来了，行了。
3: қалған бұғын жыл қалды. Осы да шаруашылық үйінген масыларға көмектесіп солардың қиыншылықтан шесе берсем деген сөздерді айттым. Сонан кейін облысқа қосылды, балаларды қосылды. Сонымен кейінде жерге ауыстырдым ғой. Совет осы шаруашылықты қарарды деп сонан кейін бәсе айттым.
0: 2015年，在牧区奔波了40年的乌哈斯苏莱曼退休了，退休证还没捂热，他又出了门。找到社区申请了一间诊室，社区为他腾出房间配齐器材，乌哈斯健康服务室挂牌开诊。10年间，乌哈斯苏莱曼健康服务室累计接诊群众6.5万余人次。2019年，在他的带动下，玉明县组建了乌哈斯志愿服务队，定期深入牧区开展义诊。